0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Velea Home.
5: Και για κρεβατοκάμαρες?
6: Velea Home.
5: Κουζίνες?
6: Velea Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Velea Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Velea Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Velea Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Μια μεγάλη και μια δροσερή, δεν ξέρω τώρα αργότερα, ίσως η δροσερή να μην χρειαστεί. Καλημέρα πάντως. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα από τις 7 μέχρι και τις 11 και σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, το Σωτήριο έτος 2026. Πάμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε μουσική, να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο και φυσικά να επικοινωνήσουμε. Για να ξυπνήσουμε όμορφα και ωραία και να ξεκινήσει η μέρα μας καταπληκτικά. Πού? Μας τον 89 Rainbow.

0: Μα πόσο τσαρλατάνι ζάλατανς. The only one I know. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, χανούμι για αυτός, όπως και εγώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Όχι, δεν είναι μουφα Νίκο, σήμερα περιμένουμε ακραία φαινόμενα, θα τα δούμε αυτά και σήμερα και αύριο. Σε λίγο θα δούμε πιο αναλυτικά τον καιρό, τώρα θα τον δούμε έτσι εντάχει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από τον Εύρο, εκεί που φυλάει τα σύνορα. Καλημέρα στον Γιώργο, την Κατερίνα, τη Βάσο και τον Αποστόλη, τα ομορφόπεδα από το τμήμα καθαριότητα στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Νικόλη Βαλαβάνη που είναι περιχαρής γιατί κέρδισε χθες ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα επίσης να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στον άλλον τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα και στον Κοσμά από Στουτγκάρδη μεριά. Λες να το κάνουμε αυτό στα γερμανικά, για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Άννα Μαρία, 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber, εδώ επικοινωνούμε. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και καλή διάθεση. Να σου και ο Νίκος, καλημέρα. Αυτό ποιο είναι? Ο Γιάννης. Να σου λοιπόν και ο φίλος μου ο Γιάννης. Εδώ πέρα που μου στείλε και φωτογραφία πρωινιάτικα. Σας είπα, έχουμε 22 βαθμούς, αλλά η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ανέβει πολύ. Έχουμε ένα αποφοράκι ανατολικό, 57% σχετική υγρασία και καταιγίδες, παιδιά. Αναλυτικά θα τα δούμε αυτά σε λίγο για το τι μελιγενέστε σήμερα και αύριο και ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
1: Oh, Father, tell me.

ξέρω, αλλά αν πήγαινα σχολείο και άκουγα αυτό το τραγούδι πρωινιάτικα, θα έκανα κοπάνα. Αυτό το αίσθημα μου βγάζει το συνέστημα, αυτή την προδιάθεση, εν πάση περιπτώσει. Dexys Midnight Runners, Come on Eileen. Καλημέρα σε όλους και όλες εδώ στη συντροφιά μας και είσαστε. Σας βλέπω Duracell και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί μου τον πολιάζετε. Τώρα να σας πω ότι σήμερα, παιδιά, 3, 6 και 6, 9, αυτά τα δύο τα τρίωρα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί θα έχουμε πολύ δυνατές καταιγίδες, θα έχουμε χαλαζόπτωση, θα έχουμε κεραυνούς αρκετούς. Μην το παίρνετε καθόλου αψίβιστα βλέποντας την κατάσταση τώρα. Θα αλλάξει άρδιν και ξέρετε ότι το καλοκαίρι δυστυχώς αλλάζει πολύ γρήγορα η καιρική συνθήκη, με αποτέλεσμα μερικές φορές να καταληθούμε εξαπίνης, δηλαδή να μας πιάσει τελείως απροετοίμαστος. Μακριά τώρα από βάρκες που θέλετε να κάνετε την τζάρκα σας το απόγευμα να ψαρέψετε. Αφήστε το καλύτερα, κάντε το από μεθαύριο, γιατί και αύριο δεν θα έχουμε καλό καιρό. 11 περιοχές είναι σε κόκκινο, είναι και η περιοχή μας, είναι η Αττική, είναι η Θεσσαλονίκη, Πειραιά, η Μαθία Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία, Λάρισα Μαγνησία, Στερεά Ελλάδα, η Θάσος, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου μαζί με τη Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Λίμνου και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Προσέξτε, οτιδήποτε έχει να κάνει με βορρά στην χώρα μας και Στερεά Ελλάδα και Μαγνησία και Λάρισα, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή, προσοχή, πάρα πολλές φορές προσοχή σήμερα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μαύρη παλικάρι μου, λίγο ηρέμησε. Τι τώρα και στο Μάικλ Τζάκσον με την Ταϊάννα. Χτυπιέται κάτω, φωνάζει, ουρλιάζει. Είναι και ο κιθαρίστας, κάνει πρίμο σε κόντο. Του λέει συνέχισε αγόρι μου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στη Σμαρό, καλημέρα στη Ζωή, καλημέρα στο Χριστόφορο. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη. Τι άλλες καλημέρες έχω, γιατί μερικές τις θυμάμαι απ' έξω, αλλά κάποιες άλλες δεν τις παλεύω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Αθήνα κάτω, τον Χορταριά, ο οποίος λέει και με τα αυτοκίνητα να προσέχετε εσείς που θα κάνετε τα ταξίδια αυτό το διήμερο. Θέλει την προσοχή να το έχετε κατά νου. Άμα δείτε και χτυπάει 112, πάτε κάπου συγκεκριμένα με ασφάλεια. Δεν πειράζει, καλύτερα να προνοούμε παρά να ταλαιπωρούμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στάθη. Καλημέρα στο Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον Χρήστο τον Δεμερτζή. Όλη την όμορφη την παρέα. Δεν έχουμε κίνηση, παιδιά. Περιφερειακή οδός είναι καλά. Εντάξει, σε κάποια σημεία λίγο μπορεί να βρείτε περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά όχι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για όλους τους δρόμους. Αν εξαιρέσει λίγο τη Μοναστηρίου που τσιμπάει μετά την συμβολή της με την Εγνατία, Λαγκαδά, εν πάση περιπτώσει, τώρα τη Μίκη Θοδωράκη, δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα άξιο αναφοράς. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. Θα σας ενημερώσω.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: 89 Rainbow.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πάλι τρέχαμε χθες με φωτιές. Τη μία βάλιστα το 112 είχε σε την ώρα που κάναμε εκπομπή το πρωί εδώ. Πήρε τηλέφωνο του μπροστά ο φίλος μου και μου λέει: Βλέπω καπνό στο δερβαίνι. Λέω: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τελικά χτύπησε το 112. Είχαμε γρήγορη αντίδραση εκεί. Πάρα πολύ, πολλά πτυτικά μέσα. Ένα αέριο δηλαδή. Αντιδράσανε. Αλλά το βράδυ, παιδιά, μετά τις 10 η ώρα εκεί στο λιβάδι, ξέσπασε φωτιά μέσα στο δάσος. Τώρα 10 η ώρα δεν υπάρχει ούτε άνθρωπος για να κάνει τη σπίθα, γιατί τώρα τελευταία με τη σπίθα μας έχετε ζαλίσει και αρχίζουμε και δεν το πιστεύουμε πλέον. Από την άλλη, ναι, το μόνο μπορείς να βάλεις ή δόλος ή τι να έπεσε κανένας κεραυνός. Δεν υπήρχε και καταιγίδα στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, αντιδράσανε, πήγαν 75 άνθρωποι, 16 πυροσβεστικά οχήματα, επίλεκτη ομάδα από δασοπυροσβέστες, αυτοί οι δασοκομάντος που λέγονται, και το περιορίσαν, το οριοθετήσανε, να το πω σωστά. Δεν ξέρω αν έχει σβήσει, θα έχω νεότερα σε λίγο να δούμε αν θα έχει σβήσει, αν έχουμε τελειώσει δηλαδή με τη φωτιά. Αλλά είμαστε σε επιφυλακή, ό,τι καιρό και να κάνει. Θα μου πει σήμερα, Ρε Γιώργο, μας λες ότι θα βρέχει, ότι θα ρίξει καλάζι, θα περιμένουμε φωτιά. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω χαμογελαστά, γιατί πολλές φορές γίνονται συνδυαστικά πράγματα τα οποία δεν τα βάζει στο μυαλό σου. Από τη μία, πιο χαμηλά τη μουσική, αγόρι μου. Λοιπόν, από τη μία. Από την άλλη, φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική, έτσι όμορφα και ωραία παρασκευιάτικα, για να ξυπνήσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου του John Cougar Mellencamp, Jack and Diane.

αφήνει ο Aces και το υπέροχο Wonderwall. Καλημέρα στη Χαρά επίσης, καλημέρα στο φίλο μου Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Στην όμορφη τη συντροφιά μας, αρκετοί φίλοι με ρωτάτε και μου λέτε: μ' αρέσει, Γιώργο, λέει, όλα τα τεκτενόμενα τώρα. Βλέπεις τι γίνεται με τις δίκες, με το ένα, με το άλλο, στη Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. 6 με 8 στην εκπομπή μας, πρώτη καλημέρα, ασχολούμαστε με αυτά και το ξέρετε και το κάνουμε αντικειμενικά σαν είδηση και αφήνω σε εσάς. Στο χέρι το δικό σας είναι, αφόσον σας δώσω εγώ τα γεγονότα, να βγάλετε εσείς το συμπέρασμά σας. Αντικειμενικά και φυσικά θα πω και εγώ την άποψή μου, χωρίς φόβο και πάθος. Ποτέ όμως χωρίς εικασίες. Εδώ τώρα αυτά που βλέπουμε, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν από τις διακοπές και είπα έτσι κάπως να το έχω και πιο ανάλαφρο και άλλη εκπομπή το 7-11, μην το ξεχνάμε και αυτό. Εφόσον με ρωτάτε, να σας πω ότι για τις υποθέσεις αυτές που βλέπω να αρχιοθετούνται, τι σημαίνει αρχιοθέτηση, γιατί με ρωτάτε κάποιοι, τι είναι η αρχιοθέτηση, είναι αθώωση. Όχι, αθώωση λέει ότι είναι ο πολιτικός η αρχιοθέτηση. Αρχιοθέτηση είναι το ανύπτω τα σχήρας μου από τους δικαστικούς όταν έχουν να κάνουν με πολιτικά πρόσωπα και ξέρουν ότι θα μπλέξουν. Γιατί ουσιαστικά την άρση της ασυλίας την κάνουν οι πολιτικοί στα πολιτικά πρόσωπα, οπότε στον εαυτό τους τον ίδιο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το ξέρουν οι δικαστικοί. Δεν υπάρχει ένας εξωπολιτικός, εξωκοινοβουλευτικός, αν θέλετε, θεσμός δημοκρατικός, ο οποίος να ελέγχει τους πολιτικούς ανεξάρτητα από τη δική τους απόφαση. Οπότε, όταν ακούτε αρχιοθέτηση, δεν σημαίνει ότι αθώθηκε αυτός. Έτσι. Σημαίνει ότι δεν το εξετάζω αυτό το θέμα, γιατί είναι μη. Το εξηγώ αυτό και πάμε για καλημέρα.

0: 9877. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Καλή σας μέρα. Είναι 8 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις επάλξεις σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 με συννεφιά και από ό,τι βλέπουμε συννεφιά γενικότερα σε Βόρειο Ελλάδα αλλά και περιοχές όπως η Λάρισα και ο Βόλος και στο Βόρειο Αιγαίο. Προσοχή λοιπόν, αλλά εμείς εδώ είμαστε παντός καιρού και όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά στον 89 Rainbow.

αυτή είναι η Subways. Το υπέροχο Rock and Roll Queen. Έχω ανοίξει καλή συζήτηση με τον φίλο μου Κομνινέ. Καταλαβαίνω ότι είσαι δίμονας. Αλλά βέβαια αυτό δεν με κάνει λιγότερο και εμένα γνώστη των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω για να καταλάβεις ότι συμφωνούμε, ενώ φαίνεται ότι διαφωνούμε. Να το πω λίγο με απλά λόγια. Δεν χρειάζεται κάποιος να τελειώσει νομική ή συγκεκριμένο δίκαιο να γνωρίζει για να καταλάβει ότι σήμερα αυτό που ισχύει κανονικά στη δικονομία, στη νομοθεσία, δεν γίνεται επί του πρακτέου σε πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία, δηλαδή, όταν αρχιοθετηθεί μια υπόθεση, η μόνη περίπτωση, το ξέρεις πολύ καλά εσύ από μένα, καλύτερα, για να ξαναβγεί στην επιφάνεια μια αρχιοθετημένη υπόθεση, είναι να αλλάξει η κυβέρνηση και να το ξαναφέρει με πλειοψηφία. Οπότε ξανά θα γίνει έρευνα, ξανά θα το στείλουν στους δικαστές. Οι δικαστές όταν σκοτάφουν πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, το ξέρεις, ο νόμος είναι σαφέστατος. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Αν ο Μπιτσάκος είναι, ξέρω εγώ, βρώμικος, αν εικάζεται ότι είχε παθητική δωροδοκία κτλ., πρέπει να δικαστεί. Λοιπόν, και όταν φτάνει αυτή η ιστορία, ξανά μάνα έχουμε το συσήφιο αυτό, δυστυχώς, αν θέλεις, πρόβλημα, όπου ξανακυλάει στους πολιτικούς και μετά σκέφτονται και δεύτερη φορά ότι μπορεί με αυτή την πράξη. Ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοι, έχεις δει ότι δεν έχουν σύρει τους πολιτικούς αντιπάλους στα δικαστήρια βγάζοντας θέματα από αρχιοθετήσεις. Δεν λέω ότι ο νόμος δεν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Αυτό εννοώ. Και αυτό είπα και προηγουμένως. Δηλαδή, ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος που δεν έχει σπουδάσει νομική, καταλαβαίνει την κοροϊδία σε πολλές των περιπτώσεων και ξέρει ότι εμένα το δικαστήριο δεν θα με αντιμετωπίσει για το ίδιο θέμα το ίδιο. Κατάλαβες. Το κατάλαβες, το λέω φιλικά, για το όνομα του Θεού.

ανεβαίνει ψηλά στις νότες Bon Jovi και Runaway. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί στον ΟΑΣΤ και, στο ΚΤΕΛ, και στα ΚΤΕΛ και μας πηγαίνετε στη δουλειά μας όμορφα και ωραία. Καλή δύναμη, καλή βάρδια να έχετε. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα επίσης στη Βερενίκη. Καλημέρα και στη Ματίνα. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Χθες ξεκινήσανε με το δεξί και οι δύο ομάδες. Η αλήθεια είναι με τον ΠΑΟΚ λίγο στην αρχή φοβήθηκα όταν είδα στο τρίτο λεπτό το 1-0. Λέω λες. Εν τω μεταξύ, η Δυναμό Κιέβου δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από ελληνική ομάδα. Βέβαια, θα μου πεις η Δυναμό Κιέβου που είδαμε χθες δεν έχει καμία σχέση με τη Δυναμό Κιέβου που ήταν παλαιότερα. Έτσι, μια από τις πιο δυνατές ομάδες, τις τρεις κορυφαίες στην πρώην Σοβιετική Ένωση που έδινε πάρα πολλούς παίκτες στην εθνική και με φοβερή και τρομερή πορεία επίσης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά αυτό δεν έρχεται να μειώσει το γεγονός ότι η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που έπρεπε και απέδειξε ότι ήταν το αφεντικό. 2-3 κέρδισε εκτός έδρας. Έχουμε ένα επαναληπτικό που εδώ στην Τούμπα θεωρώ ότι όλες οι πιθανότητες είναι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ποτέ μην λες μεγάλη κουβέντα, να αφήνεις και ένα ποσοστό, λέμε εγώ, στην έκπληξη. Οπότε καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος για ένα δύσκολο παιχνίδι, να το κάνεις εύκολο, παρά να το θεωρείς εύκολο και να βάλεις δύσκολα στον εαυτό σου. Και ο Παναθηναϊκός 1-2 τυπάξει την Ουγγρική και αυτή η αξιόμαχη ομάδα, δεν την ήξερα εγώ, η αλήθεια είναι. Δεν είναι από τις δημοφιλέστερες ομάδες στην Ουγγαρία. Στον επαναληπτικό έχει και αυτή το πάνω χέρι. 400 βαθμούς και είμαστε πίσω αυτή τη στιγμή από την Πολωνία και την Τσεχία.

0: Θα συμφωνήσω με το προλαλήσατε εδώ το φίλο μου που έγραψε μάλλον το μήνυμα. Δεν λάλησε ο άνθρωπος γιατί μιλάμε με μηνύματα. Αναφέρομαι στον Ηλία. Ναι, το βάλα νωρίς, δεν ξεκίνησε ακόμα η καταιγίδα. Riders on the Storm, Doors. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στον Πελοπίδα. Έχω καλημέρα και στη Μαρίνα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Σας το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω. Χθες ήταν μόνο η μία λωρίδα, αυτή που είναι από δυτικά προς ανατολικά. Τώρα θα είναι και στις δύο κατευθύνσεις κλειστά. Σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι αυτό που βρίσκεται ανάμεσα στο Παπαγεωργίου και στα Μετέωρα. Έτσι, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και Μετέωρα. Που σημαίνει ότι αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, θα πρέπει να μπείτε από την Ευκαρπία στον αστικό ιστό. Και αν έρχεστε από την άλλη πλευρά, από Πηλαία δηλαδή προς Νέα Ευκαρπία, θα πρέπει από τα Μετέωρα να μπείτε πάλι μέσα στον αστικό ιστό. Από πότε μέχρι πότε είναι αυτό? Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Γίνονται συνέχεια εργασίες, είναι για το flyover. Οπότε γίνονται εκείνη την ώρα για να μην υπάρχει μεγάλο αντίκτυπο, καθότι στις υπόλοιπες ώρες ξέρετε ότι η κίνηση είναι περισσότερη και η ανάγκη να χρησιμοποιήσει την περιφερειακή οδό μεγαλύτερη.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: 89 Rainbow. Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Βάλε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Θέρμη και μας προσκαλεί να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας.
1: Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη.

Nobody's Wife από Anouk δίνει ρεσιτάλ σε αυτό το τραγούδι. Την εκφράζει απόλυτα. Λοιπόν, να πω στο φίλο μου τον Νίκο, το ανακάλυψε ο ίδιος βασικά, ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση, να ενημερώσω εσάς, Μοναστηρίου, από Κορδελιό προς Διαβατά. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Για ποιο λόγο, με ρώτησε ο φίλος μου ο Νίκος και το διαπίστωσε μόνος του, γιατί ενώ το έψαξα δεν είχα εγώ πληροφόρηση. Γίνονται έργα, παιδιά, στον δρόμο και έχει εκείνο σε εκείνο το κομμάτι, δηλαδή επαναλαμβάνω, στη Μοναστηρίου από Κορδελιό προς Διαβατά, έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Ένα αυτό και ένα δεύτερο από τα ΚΤΕΛ, όπως φεύγετε, για να πάτε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Επίσης έχουμε αρκετή κίνηση και εκεί, να το έχετε κατά νου. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι ότι σήμερα υπάρχει μια ημερίδα για την πρόληψη πνιγμών Κολυμπό Υπεύθυνα από το Δήμο Καλαμαριάς και γίνεται από τις 10 μέχρι τις 12.30 στην Πλάζ της Αρετσούς. Είναι ένα πολύ ωραίο event για να πάτε και να έρθετε σε επαφή και εσείς οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά σας. Ένα το κρατούμενο αυτό. Αν θέλετε δική μου συμβουλή, κάντε αυτό που έκανα και εγώ και μου είπαν να κάνω όταν έγινε 5 χρονών ο γιος μου. Τον έγραψα στο κολυμβητήριο. Εκεί έμαθε να σέβεται τη θάλασσα και να μην τη φοβάται ταυτόχρονα. Γιατί έμαθε να κολυμπάει σωστά.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου.

0: αλλάχτηκε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος, 9 η ώρα και έχουμε μπει στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, γιατί Δευτέρα με Παρασκευή και 4 ώρες από τις 7 μέχρι και τις 11 είμαστε παρεούλα. Έτσι λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην πόλη μας. Ακούμε αληθινή μουσική, επικοινωνούμε. Είναι η μαγική αλλά όχι μυστική συνταγή για να ξεκινάει κάθε μέρα καταπληκτικά στον 89 Rainbow.

δεν το έχω κρύψει ποτέ ότι αυτό το τραγούδι κάθε φορά όταν το ακούω ανοίγω την ένταση και το απολαμβάνω μέχρι τα μπούμια που λένε και στο χωριό μου. Να χτυπήσει με δούλη ακριβώς. La Grande Jappot, ZZ Top. Ένα θρυλικό rock trio, το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Δεν είναι και ζωή περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στη συντροφιά μας, Rainbow Morning Show. Χαίρομαι πάρα πολύ, Μαρία, που σου άρεσε το βιβλίο του Σεπούλβεδα. Η ιστορία ενός γάτου που έμαθε σε έναν. Που έμαθε σε έναν γλάρο να πετάει. Ναι, ο Σεπούλβεδα γενικότερα, να ξέρεις, γράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι φοβερά λυρικός και εκτός αυτού είναι και λιτός και απέριτος. Ταυτόχρονα με πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, τι έχουμε, παιδιά? Έχουμε τις βάσεις που βγήκανε, διακυμάνσεις. Το 62% παρουσίασε άνοδο από μικρή έως αισθητή. Τα τμήματα πληροφορικής, πολυτεχνικών σπουδών, θετική κατεύθυνση σημείωσαν άνοδο. Οι βάσεις εισαγωγής των ιατρικών σχολών επίσης, των αντίποδα νομικών σχολές και ψυχολογίας έχουμε με ελαφρά πτώση. Όσοι πάτε αρχιτεκτονική, εκεί έγινε το μεγάλο πανηγύρι με την καλή έννοια. Θέλω να πω ότι αυτές οι βάσεις είναι υψηλότερες και ανεβήκανε. Βλέπω και για το πυροσβεστικό σώμα σιγά σιγά ότι και εκεί έχουμε αρκετά ψηλές βάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Τώρα βέβαια οι νέοι άνθρωποι κρίνουν με τις ανάγκες της κοινωνίας και καταλαβαίνουν ότι ο εκμοντερνισμός της τεχνολογίας απαιτεί να έχεις και μια συγκεκριμένη ακαδημαϊκή γνώση. Ως επί το πλήστο, και όλοι έχουν μια τάση προς αυτό, την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Pink Floyd και Money. Πίσω από αυτά δεν τρέχουμε όλοι, λίγο πολύ, ακόμα και φιλοσοφημένοι, που θέλουμε μια ζωή χωρίς αυτά. Για να την πετύχεις θέλει χρήματα. Ακριβώς αυτό, σαν στόχος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα καυτερά φαγητά. Εγώ είμαι μανιακός. Δηλαδή, σε σημείο που είμαι τζάγκι. Αν δεν φάω κάτι καυτερό, αν δεν φάω καυτερή πιπεριά, τις οποίες τις παίρνω στην κυριολεξία με σακούλες, και δεν μιλάω για 2, 3, 5, για 15 και 20 μέσα για την εβδομάδα, έτσι, για να εξηγιόμαστε, να μην παρεξηγιόμαστε, δεν μπορώ να φάω. Αυτό είναι ένα άλλο άκρο από τη μία. Από την άλλη, δεν έχω προβλήματα. Έρχονται τώρα οι επιστήμονες, γιατί λέμε, αν φας καυτερό φαγητό, ρε παιδί μου, και έχεις ευαίσθητο το στομάχι, άστο καλύτερα, γιατί θα σου κάνει κακό, χειρότερο από ό,τι κάνουν άλλες στροφές. Επίσης μπορεί να σε επηρεάσει σε περίπτωση που δεν κάνει καλό, ξέρω εγώ, στην καρδιά. Και όχι, ακριβώς αντίθετο, παιδιά. Δεν επηρεάζει παραπάνω το στομάχι από ό,τι επηρεάζουν οι υπόλοιπες στροφές. Μπορεί να σε προστατεύσει και από το έλκος. Αν όμως, προσέξτε, έχετε ήδη έλκος ή αν έχετε μοροίδες, ας πούμε, τεράστιο πρόβλημα, τότε εννοείται ότι ο γιατρός σας μόνο θα σας πει και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να φάτε καυτερές. Μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να τις αγιοποιήσουμε και να τις τρώμε ακόμη και σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα και ευαισθησία. Αλλά σαν τροφή δεν είναι αυτή που θα σου δημιουργήσει το πρόβλημα. Όπως μου λέγε ένας φίλος μου, ότι είναι ξινό, λέει, στο στόμα σου, είναι αλκαλικό στο στομάχι, και ότι είναι αλκαλικό στο στόμα σου, είναι ξινό στο στομάχι. Δηλαδή το πρωί σου λένε πιες χυμό grapefruit μαζί με το φαγητό σου, αλλά όχι χυμό πορτοκαλιού. Και δεν το ήξερα. Και το πορτοκάλι όντως μπορεί να δημιουργήσει καούρες ξυνήλες, δάστρο ισοφαγική παλινδρόμηση κτλ. Από το πουθενά, ενώ πιστεύεις ότι είναι κάτι γλυκό, κάτι όμορφο. Και το άλλο, το ξινό, έρχεται στο στομάχι σου και κάνει καλό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Σε καταλαβαίνω δώρα απόλυτα. Από τη στιγμή που κάθεσαι για να συναρμολογήσεις μια καρέκλα και δεν κάθεται καλά το Άλεν, μου έχει τύχει και εμένα. Άστα, εσύ τουλάχιστον από ό,τι βλέπω είσαι και ήρεμη, μπορεί να το συμμαζέψεις λιγάκι. Δεν είναι ότι δεν μπορείς, μπορείς, αλλά άμα εκνευρίζεις τον εαυτό σου, όπως κάνω εγώ δηλαδή, δεν μιλάω για σένα, δύσκολα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον καλό μου το φίλο το Δημήτρη, καλημέρα στο Δοδωρή Βαλαβάνη, το γιατρό της καρδιάς μας εδώ, τον πολύ καλό μου φίλο. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ριζόπουλο. Και πάμε τώρα στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για κλιματιστικά. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για κλιματιστικά. Θα μιλήσουμε για κάτι που είναι εξίσου σημαντικό με το κλιματιστικό και είναι το δίκτυο. Έτσι λοιπόν η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα εννοείται στον αέρα του σπιτιού σου και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς κάτι ακόμη περισσότερο, μεγαλύτερη κάλυψη δηλαδή, το AC Care Advance περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, γιατί έτσι προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωρά όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Μπαίνεις τσουλώντας.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

μεγάλη κυρία της soul και pop μουσικής σκηνής, Donna Summer, Hot Stuff. Καλημέρα στα δύο τα μορφόγαλα τα κορίτσια, την Λέκτρα και την Έλενα, εκεί από το καφέ. Και το έχουνε κιόλας, παιδιά, κάνουνε και ρήμα ωραία. Σας ακούμε, λέει, όλη μέρα όσο δουλεύουμε. Είστε για μας, λέει, ότι το χαρμάνι στο καφέ, το παγάκι στο φραπέ, το λουκουμάκι στον ελληνικό. Εντάξει, φτάνει. Το έχετε, κορίτσια, το έχετε. Μπράβο σας. Και καλή δύναμη. Και κοίταξε να δεις τώρα, δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ αυτό στο μυαλό μας, δεν θα το είχαμε ή θα το είχαμε, γιατί το είδαμε σε ταινίες, να κάνουν δύο ανθρωποειδή ρομπότ επέμβαση σε ζώα τώρα, προσέξτε, και τι να κάνουν, να φέρει σχολή, σχολιδόχου κίστη, και να γίνει μάλιστα με την ίδια ακρίβεια που θα γινόταν απομακρυσμένο λαπαροσκοπικά εργαλεία χρησιμοποιώντας από ρομποτικά συστήματα που τα χρησιμοποιούν οι γιατροί. Και εδώ όμως γιατροί απομακρυσμένα κάναν την επέμβαση. Βέβαια, τα δύο αυτά ανθρωποειδή ρομπότ που κάναν τέλεια τη λειτουργία αυτή έχουν περάσει την ανάλογη εκπαίδευση, το κάνουν στο χιλιοστό, παρότι χρησιμοποιούν συμβατικά, όπως σας είπα, λαπαροσκοπικά εργαλεία. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι να μου πεις, καλά ρε Γιώργο, και πού χρησιμεύει αυτό? Να σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα, ότι είναι σε ένα σημείο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χειρουργός, ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη μας για να κάνει μια επέμβαση και μπορεί κάλλιστα να συνδεθείς από μακριά και ένας χειρουργός, δύο χειρουργοί εν πάση περιπτώσει από μακριά, να κάνουν την επέμβαση αυτή μέσω των ανθρωποειδών ρομπότ. Και έτσι τι γίνεται, δηλαδή θα έχουμε πάλι λιγότερους γιατρούς? Αμάν, έβαλα δύσκολα.

αρέσει πάρα πολύ το μπάσο, πάρα πολύ ο ήχος γενικότερα από το The Sito Roots. Είναι ξεσηκωτικό 100%. Λοιπόν, άκουσα να δεις, κυρίες και κύριοι, αν δώσεις τώρα, λέει, για δίπλωμα και δώσεις εξετάσεις με αυτόματο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να οδηγήσεις με ταχύτητες, γιατί άμα θα σε βρούνε να έχεις δίπλωμα για αυτόματο και οδηγείς με ταχύτητες, τότε κανονικά θα σου κόψουν πρόστιμο. Από τη μία. Έχει μία βάση αυτό, έχει μία βάση. Άλλο πράγμα είναι να μην ξέρεις πώς να χειρίζεσαι τις ταχύτητες, σε ποιες στροφές να τις αλλάξεις και πάει λέγοντας. Γι' αυτό και ακόμη και στην αγωνιστική οδήγηση, είτε έχουν πεταλούδες στο τιμόνι, είτε έχουν αυτόματο σύστημα. Απλά έχουν πάντοτε τις ταχύτητες οι οδηγοί για να ανεβοκατεβάζουν κατά το δοκούν, καθότι οδηγούν αγωνιστικά, λέω εγώ. Και από την άλλη, λέει ότι αυτοί που έχουν με κυβότιο μάθη μπορούν να οδηγούν και το αυτόματο. Και λέω εγώ, γιατί δεν δίνουν τα παιδιά, όλοι μας δηλαδή, εξετάσεις να δίνουν με το κυβότιο ταχυτήτων, και αμέσως μετά, άμα θέλεις να πάρεις αυτόματο, τι είναι, σαν να έχεις συγκρόμενα. Δηλαδή, εσύ ξέρεις όμως να χρησιμοποιείς τις ταχύτητες, έχεις δώσει εξετάσεις με κυβότιο ταχυτήτων, άρα γνωρίζεις πώς να βάλεις όπισθεν σωστά, πώς να κινηθείς, πότε να αλλάξεις ταχύτητες, να ανηφορήσεις την κατηφόρα, και από εκεί και πέρα μετά, άμα θέλεις να πάρεις ένα με αυτόματο χωρίς ταχύτητες, όλα με λιγάλα. Μην το δίνετε δηλαδή το δίπλωμα αυτόματα, δώστε το με ταχύτητες και μετά το αυτόματο να είναι επιλογή.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις!
2: Velea Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
0: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Να σου λοιπόν, χωρίς να το καταλάβω, φτάσαμε στις 10 η ώρα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας μέχρι και τις 11. Καθότι 7 με 11 Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Έτσι λοιπόν, μέσα αυτές τις 4 ώρες τα κάνουμε όλα και πιστεύω ότι τα κάνουμε σωστά. Δηλαδή και ενημέρωση έχουμε και μουσική έχουμε και επικοινωνία έχουμε ισόποσα. Εδώ στον 89 Rainbow, που αλλού.

Είναι και αυτές οι περίοδοι στη ζωή μας που σου κολλάει ένα τραγούδι και σου κολλάει και σου κολλάει και σου κολλάει σε κάθε στιγμή. Σε γάμο είσαι, σε βάφτιση, σε κηδεία είσαι μόνος, με παρέα, σε γήπεδο. Ε, τρομερό δεν είναι? Μια φορά, παιδιά, και έναν καιρό την είχα πατήσει με το Here I Go Again, Whitesnake. Το κολλούσα παντού. Μέχρι που στο τέλος κοίταξα το θέμα, κάθισα στον καθρέφτη και είπα: Γιώργο μου, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν, αυτή η κατάσταση δεν σε κάνει κοινωνικό. Θα μείνεις μονάχος σου. Και έτσι το ξεπέρασα. Δηλαδή ουσιαστικά με απείλησα, να ξέρετε. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στο Ντουμπάι. Έρχεται το Ντουμπάι και σου λέει: σε κάθε κάτοικο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα σου δώσω 3.000 διρχάμ. Θα μου πεις: τι είναι αυτά? Είναι το νομισμά τους, είναι 700 ευρώ. Σε παροχές είναι. Είναι διαμονές σε ξενοδοχείο, προσφορές σε εστιατόρια, εισιτήρια, αξιοθέατα κτλ. Γιατί? Για να πείσεις, λέει, κόσμο να έρθει στο Ντουμπάι. Πώς θα το κάνεις αυτό τη στιγμή που από τη μία έχεις τους Αμερικανούς, από την άλλη τους Ισραηλινούς, από την άλλη έχεις το Ιράν. Να σου οβίδες από εδώ, να σου πύραυλοι από εκεί. Δεν υπάρχει ησυχία στο συγκεκριμένο μέρος και μάλιστα όσον αφορά το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο ακριβώς αυτές τις τουριστικές περιοχές και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μαζέψουν και να πάρουν αυτά τα 700 ευρουδάκια για την πάρτι τους, γιατί απλούστατα δεν πετάει κανείς πλέον εκεί. Πέρυσι 25 εκατομμύρια νοματέοι επισκέφθηκαν το Ντουμπάι. Φέτος θα κάνουμε σούμα στο τέλος.

0: Υπάρχει ένας νέος προορισμός πολυτέλειας και έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας.
1: Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμιγώς ηλεκτρικό RZEN ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.

0: πετάγαμε, μας έλειπε τώρα να βλέπουμε καπνό και από το νερό. Όπου βλέπουμε καπνό κατευθείαν μετά από λίγο, 112. Καλημερούδια σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ, την όμορφη και ωραία που αυξάνεται και πληθύνεται και έχετε καλή διάθεση και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί κακά τα ψέματα, φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλιος, είμαστε σε κατεξοχήν περίοδο διακοπών και από ό,τι φαίνεται το έχετε πάρει απόφαση ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά και να το μεταδίδουμε και στους άλλους. Τι έχουμε τώρα, πόσους βαθμούς έχουμε, 25 βαθμούς βλέπω, 59% σχετική υγρασία, ένα μποφοράκι νότιο-δυτικός. Και τώρα προσέξτε, για να μην μου λέτε τελικά δεν θα έχουμε ή θα έχουμε βροχές, από εκεί που έδειχνε καταιγίδες, αυτή τη στιγμή έχω ένδειξη για ψηλόβροχο. Αλλά κρατάς μικρό καλάθι γιατί ο καιρός αλλάζει, κρατάτε εσείς ότι σήμερα είμαστε σε επιφυλακή. Τώρα όσον αφορά την κίνηση, τι γίνεται, δεν έχω πρόβλημα στην περιφερειακή οδό. Έχω όμως την Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη μέχρι και πηγαίνοντας στο Ιπποκράτιο, στα κεντρικά τουλάχιστον φανάρια, δηλαδή με κίνηση προς το κέντρο. Αρχίζει και φορτώνει αρκετά και η Δελφών. Έχω στον κόμβο εκεί της λεωφόρος σταθμού, στο σημείο που είναι τα δικαστήρια, ένα θεματάκι γιατί συμπίπτουν τρεις δρόμοι. Όπως επίσης το κατηφορικό κομμάτι της Λαγκαδά, της Μίκη Θοδωράκη δηλαδή, από Αμπελόκηπους μέχρι και Εγνατία. Και το πρόβλημα που είχαμε εκεί στην Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή έχει κοπάσει, δεν υπάρχει. Αυτά μέχρι στιγμής. Για αργότερα βλέπουμε.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: 89 Rainbow. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τι ωραίο τραγούδι, κάθεσαι με τη Γιώκο Όνο, είσαι ο Τζον Λένον. Θέλεις να ζώσεις τον κόσμο, να φέρεις ειρήνη παντού. Είσαι ένας άνθρωπος που το κάνει με άποψη. Είσαι ένα ξενοδοχείο, γυρίζεις τη σκηνή. Έρχονται οι καμαριέρες, καθαρίζουν, ξαναστρώνε, ξανακάθεσαι εσύ και περνάς το μήνυμά σου. Τώρα θα μου πεις γιατί το κάνεις αυτό, ρε Γιώργο, αποδομής. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι να κάνουν, να το κάνουν οι ίδιοι. Αφού έτσι έπρεπε να συμβεί. Πρόκειται για ένα βίντεο. Και το βίντεο αυτό ήταν ουσιαστικά το βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Μερικές φορές, ξέρετε, το κάνω αυτό, το κάνω στον εαυτό μου πολύ περισσότερο. Έχει να κάνει με τον αυτοσαρκασμό. Γιατί αν θέλεις να πας ένα βήμα μπροστά στη ζωή σου, θα πρέπει να μάθεις να σαρκάζεις ο ίδιος. Έτσι, να μην ασχολείσαι μόνο με την καμπούρα των άλλων, γιατί και εσύ μια χαρά καμπούρα έχεις. Γιατί δικιά μου λέω. Οπότε και κάπως έτσι βρίσκεις κάποια αστεία πραγματάκια, τα οποία καθόλου αστεία δεν είναι, στην ζωή αυτή για να τα διορθώσεις. Αυτό που δεν χρειάζεται όμως με τίποτα να διορθώσετε, παιδιά, και σας το λέω, είναι το δίκτυο της Zenith. Γιατί ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Έχει το AC Care Basic που εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση, ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Το κρατάτε αυτό, δηλαδή αυτά είναι τα βήματά σου. Αν όμως θέλεις κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερη κάλυψη, έχει το AC Care Advanced. Τι κάνεις εκεί? Αυτό περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

Εντάξει τώρα, παιδιά, μόνο τραγούδι είναι, δεν είναι πραγματικότητα αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχουν κακές γυναίκες, μόνο οι άντρες ευθύνονται για όλα τα στραβά που υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη. Για αρκετά, ναι, ό, για όλα. Δεν το συζητάμε ούτε το παζαρεύουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαχτσεβάνη. Καλημέρα στον Άκη. Καλημέρα στην Δέσποινα. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Τελειώνω έτσι με τις καλημέρες. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Σταματία, μην ξεχάσω να πω. Είναι πάντοτε από Λουκουμπάς εκεί και Κονγκό κοντά μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο όμως εσείς παραμένετε γιατί έχετε πολλούς λόγους. Ο πρώτος και καλύτερος είναι ότι η Μαρία Μανατίου θα είναι μαζί σας 11 με 2 με την εκπομπή της. Να την ακούς τη Μαρία, γιατί πρέπει να το λες και ανάλογα. Επίσης μετά ακολουθεί 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής. Η μουσική μας βιβλιοθήκη και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια και χαρά.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: 89 Rainbow.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Ρωσούλα σου μάρα, έτσι. Σαν να μας έκανε ένα δώρο η Παρασκευή. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όμορφα όλες και όλοι. Στην παρέα μας έχουμε τη Waterland. Βάλτε καφεδάκι, μέχρι και τις 2 έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και διαγωνισμούς σήμερα, χαμός θα γίνει.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Αγαπημένη R.E.M., Losing My Religion στον 89 Rainbow. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Κώστα, ο οποίος στέλνει μήνυμα από Αμοργό. Τι ωραία! Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμοργό. Γιατί δεν έχω πάει ποτέ στην Αμοργό? Αυτές οι απορίες να ξυπνάω σήμερα. Σήμερα θέλω να σας πω ότι ξύπνησα στις 4 η ώρα το χάραμα. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, πώς την παλεύετε με τον ύπνο. Είναι μεγάλο θέμα ο ύπνος, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. 4 η ώρα λοιπόν και έχω ανοίξει να δω σιρούλα. Και πετυχαίνω φυσικά σε ξέρετε τι. Σε αυτά τα ντοκιμαντέρ του Netflix που παρακολουθούν πραγματικές τρομακτικές ιστορίες. Που από την αρχή ξέρεις ποιος το έχει κάνει. Αλλά θες να το δεις ρε παιδί μου, να το φτάσεις μέχρι το τέλος. Ελπίζω εσείς να κοιμηθήκατε καλύτερα.

τώρα αν σας πω ότι αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πρώτους έρωτες, καρδιοχτύπια και αγάπες και αυτά, θα μου πείτε ότι είμαι nostalgic τύπος. Αλλά τι να πω, ψέματα να πω. Αλήθειες μόνο σε αυτή την εκπομπή. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Στην παρέα μας έχουμε πάντοτε τη Waterland, η οποία φέτος μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Είναι η νέα εποχή της Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

Κοιτάξτε τώρα ή μάλλον ακούστε τώρα πώς γίνεται με μερικούς ανθρώπους που είναι έτσι χρόνια ακροατές, που έχουμε κάνει μια πολύ ωραία σχέση, που μοιραζόμαστε τις ζωές μας, τις νίκες μας, τις ήττες μας, τις χαρές μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί η κόρη της Λεμονιάς πέρασε στην Κομωτινή, στη νομική της Κομωτινής, και μπράβο, συγχαρητήρια. Και πώς γίνεται έτσι να χαιρόμαστε με τη χαρά των παιδιών, των φίλων μας, των ακροατών μας, ανθρώπους στους οποίους δεν έχουμε κάνει ουσιαστική παρέα εκτός από το ραδιόφωνο, αλλά το ραδιόφωνο αυτό είναι παρέα. Καλημέρα και στη Δώρα, καλημέρα και στον Χρήστο που λέει: είμαι σε διάλειμμα για καφέ και σκέπτομαι να βάλω στο βιογραφικό μου εξαιρετική αντοχή στην πίεση και στα deadlines με την υποστήριξη του 89 Rainbow. Ωραίο, Χρήστο, να το βάλεις. Επίσης να πω ότι κακά τα ψέματα, υπάρχουν μερικά πράγματα που τα προσέχεις αμέσως, όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Και αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάμε στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά τα εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό Argent. Μία επίσκεψη και θα σας πείσει. Και εννοείται ότι περιμένω τα μηνύματά σας και τις χαρές σας και τις λύπες σας και όλα. Τα μοιραζόμαστε όλα στον αέρα του ραδιοφώνου όλα αυτά τα χρόνια.

Σήμερα Παρασκευή, σας βλέπω όλους ορεξάτους μηνυματάκια, χαμός εδώ πέρα. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Άκη που λέει πού είναι η καλημέρα μου. Εδώ είναι βρεάκι, μην γκρινιάζεις. Μου στείλει και το φραπεδάκι του εδώ πέρα. Καλημέρα στη Δώρα που λέει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και πού το κακό με την νοσταλγία αν δεν μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν. Στο παρελθόν δεν μένουμε κολλημένοι. Εντάξει, να θυμόμαστε που και που, καμιά φορά. Καλημέρα στην Αγγελική που λέει να πει στη Λεμονιά συγχαρητήρια για την κόρη της, να μπει στην ομάδα στο Facebook Μαμάδες στον ομό Ροδόπης. Παιδιά, σας αγαπώ, σας λατρεύω ρε μαμάδες. Είναι πολύ καλή ομάδα και βοηθάει. Έχει και αγγελίες για σπίτια. Καλή αρχή στο κορίτσι. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Είτε περάσανε μακριά, είτε κοντά, είτε δεν περάσανε. Γιατί πάλι ξεκινάει μια καινούργια χρονιά με προκλήσεις, θα το πω αυτό. Γιατί και το να μην περάσεις την πρώτη φορά που δίνεις, μια πρόκληση είναι κι αυτό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις μαμάδες, θα πω εγώ. Γιατί έχω περάσει τη φάση μαμά που το παιδί της δίνει πανελλήνιες και ξέρω.

Μετά την παιδική και τον πειρατή, κάνανε και τρίτη παιδική πισίνα, τη ζούγκλα στη Waterland. Τα μπεμπέκια ξετρελαίνονται με την ζούγκλα, να το ξέρετε. Waterland.gr, μπαίνεις, αγοράζεις εισιτήριο online ή αγοράζεις κάρτα για όλο το καλοκαίρι. Γιατί μπορεί σήμερα να έχει λίγο συννεφιά, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Καλώς ήλθατε. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 24 Ιουλίου του 2026. Σήμερα Παρασκευή θα κάνουμε Beauty Friday. Σας περιμένει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο και σήμερα. Σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες για αυτό το διαγωνισμό. Σε λίγο θα σας δώσω όμως λεπτομέρειες και για έναν ακόμη διαγωνισμό που θα σας στείλει διακοπή.

Η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη, το ξέρετε, το ξέρουμε. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά σας συμφέρει. Τα παιδιά εννοείται πως το θέλουν και οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένο soundtrack, αγαπημένης ταινίας. Καλημέρα, καλό μεσημεράκι μάλλον σε όλους. Στην παρέα μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, αρκεί για να δείτε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που σας προετοιμάζει για την πραγματική αγορά εργασίας. Με 100 σύγχρονες ειδικότητες, το επόμενο βήμα ξεκινά εδώ, Δέλτα 360.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 89 Rainbow.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Ήρθε η ώρα για Beauty Friday. Κάθε Παρασκευή μια τυχερή ακροάτρια κερδίζει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο Femme Fatale, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το δώρο είναι ένα Premium Hydra Skin Experience. Έχει διάρκεια 80 λεπτά, έχει αξία 110 ευρώ. Είναι μια ολοκληρωμένη περιποίηση που θα σας ανανεώσει, θα σας ενυδατώσει βαθιά και συνδυάζει ψηφιακή δερμοανάλυση, ήπια απολέπιση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Πιστέψτε με, θα λάμπετε μετά από αυτό. Το Femme Fatale, το οποίο βρίσκεται από το 1992 στο κέντρο της πόλης, είναι ένας σύγχρονος χώρος ομορφιάς και ευεξίας που προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα με την υποστήριξη επαγγελματιών, εξειδικευμένων και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 2, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω δηλαδή. Στέλνετε τη λέξη ομορφιά στο Viber 6943 80 80 89, μαζί φυσικά και το όνομα τεπώνυμό σας. Πείτε και μια καλησπέρα, ένα γεια σου Μαρία, whatever you like, και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί η περιποίηση δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια ανάγκη που όλοι χρειαζόμαστε. Ξαναλέω, ομορφιά ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία.

στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα. Φανερά πεσμένη θερμοκρασία. Έχουμε και επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με κακοκαιρία η οποία θα ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή και θα κρατήσει μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Με κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για χαλαζοπτώσεις τοπικά. Για σήμερα Παρασκευή, σε ό,τι μας αφορά, δηλαδή στην Κεντρική Μακεδονία, νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις προμεσημβρινές ώρες, δηλαδή αυτή την ώρα περίπου, μέχρι και αργά το βράδυ, έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση. Να έχετε το νου σας, έτσι, ειδικά όσοι είστε σε ανοιχτούς χώρους, γιατί είμαστε και σε περίοδο διακοπών. Πολύ προσοχή.

Αν ακόμα δεν ξέρεις τι θέλεις να σπουδάσεις, στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπες στο delta360.gr.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Velea Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Velea Home.
2: Κουζίνες?
3: Velea Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Velea Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Velea Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
4: Velea Home. Velea Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μεσημεράκι Παρασκευής 24 του Ιούλη. Χρωστάω άλλον έναν διαγωνισμό που θα σας στείλει διακοπές, τον υποσχέθηκα. Σε λιγάκι θα σας δώσω λεπτομέρειες. Και εννοείται ότι υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε Beauty Friday, που σημαίνει ότι μέχρι τις 2 παρά περίπου μπορείτε να στέλνετε τη λέξη ομορφιά και το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του 89 Rainbow, για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο δώρο από το Femme Fatale.

Μήπως κάποιοι είστε έτοιμοι για road trip? Φανταστείτε το, παίρνετε την παρέα σας και φεύγετε για 5 μέρες με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van για να ζήσετε το δικό σας ταξίδι όπου θέλετε εσείς. Για να πάρετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί σας υποσχέθηκα διαγωνισμό για διακοπές και ορίστε ήρθε. Μπαίνετε στο Instagram του 89 Rainbow, βρίσκετε το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού και ακολουθείτε τα βήματα συμμετοχής. Τα λέει όλα εκεί αναλυτικά. Αυτός ο ταξιδιάρικος διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία σου δίνει την ελευθερία να ταξιδέψεις με άνεση και ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Ανακαλύψτε περισσότερα στο odysseycampers.com. Rainbow on the road, μπείτε στο Instagram. Και καλή επιτυχία και καλό ταξίδι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκεις, delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες ή μπορείς να τηλεφωνήσεις τώρα στο 2310-2263-18 και να κλείσεις ένα ραντεβού για προσωπική ξενάγηση.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μπαίνεις τσουλώτα!
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: 89 Rainbow. Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Η πρώτη περιπέτεια του Χάρι Πότερ, του λατρεμένου Χάρι Πότερ, επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες, διαβάζω σήμερα. Γιατί φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία της. Ναι, καλά ακούσατε. 25 χρόνια. Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος θα προβληθεί ξανά παγκοσμίως από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη, προσφέροντας στους φανς της σειράς μια επαιτειακή κινηματογραφική εμπειρία. Η επανέκδοση θα συνοδεύεται από 12 επιπλέον λεπτά ανέκδοτου υλικού από τα παρασκήνια των γυρισμάτων, το οποίο προβάλλεται για πρώτη φορά σε κινηματογραφικές αίθουσες. Παράλληλα και οι 8 ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος του Harry Potter θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη κατά την ίδια περίοδο, δίνοντας έτσι στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ξανά ολόκληρη τη δημοφιλή σειρά ταινιών. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ λατρεύω

Η κυρία Μαρία Ψαθά είναι η νικήτρια του διαγωνισμού μας, του Beauty Friday. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 073. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Κάνατε χαμούλη με τα μηνύματά σας και για την πολύ ωραία σας ενέργεια. Την επόμενη Παρασκευή, που θα είναι και η τελευταία Παρασκευή της σεζόν, θα έχουμε πάλι Beauty Friday και ενδιάμεσα φυσικά μέσα στην εβδομάδα και άλλους διαγωνισμούς.

Πάρα πολύ ωραία την βγάλαμε καθαρή για σήμερα Παρασκευή. Μέχρι στιγμής έχουμε γλιτώσει τις καταιγίδες, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Γενικά να έχετε το νου σας σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας, εκεί που αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Delta360.gr. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα και πάλι μαζί στις 11, ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Πολλά φιλιά!

9877. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: 89 Rainbow.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. 4 ώρες μαζί ζωντανά.

αφιέστατη στίχη, ενώ την διαφορά μουσικά εδώ την κάνει το όμποε που ακούμε τώρα, στον 89 Rainbow, κάτι από τη χρονιά του 1988, μια υπέροχη μουσική χρονιά όσον αφορά τις κυκλοφορίες. Twisting My Sobriety ήταν η Tati Karam, μια τραγουδοποιός, αυτή είναι σωστή λέξη, που ξεχώρισε και συνεχίζει να το κάνει. Η συνέχεια με τους Boston, More Than A Feeling, 12 λεπτά μετά από τις 2 στον 89 Rainbow, πάντα ζωντανά και σήμερα μαζί μέχρι τις 6.

0: 89 Rainbow και Beatles. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

στον 89 Rainbow με Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Ιδιαίτερα χαιρετίσματα στους οδηγούς. Λοιπόν, γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα στο κέντρο, ψηλά στην Ανοπόλη, στην Κασάνδρου, χαμηλές ταχύτητες, χαμηλότερα στην Εγνατία, κατά μήκος της, αλλά και στην Τσιμισκή. Περιφερειακός. Τα πράγματα εκεί είναι σχετικά δύσκολα, με κατεύθυνση τα δυτικά, από την Τούμπα περίπου μέχρι και την Τριανδρία. Ένα κλασικό από τους Rainbow, The Temple of the King, ενώ σε λίγο συνεχίζω με Journey και Separate Ways στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow και Hozier. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Σούκλα και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επί

0: επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό. Πάντα παρέα μαζί μέχρι και τις 6. Αυτή την ώρα την ανοίγω με Elton John. Θα συνεχίσω με Tours. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μουσικά νέα. Έχουμε να πούμε πολλά. Και ο Bowie σε λίγο εδώ. Μείνετε μαζί μου. Yeah.

στον 89 Rainbow με τους Frey. Εν τω μεταξύ χθες ο Τζον Μποντζόβι μετά από 90 λεπτά live στο Madison Square Garden με την μπάντα, τον Μποντζόβι, αναγκάστηκε να διακόψει λόγω ηγμορίτιδας και είπε ότι κάτι θα βρούμε να κάνουμε, κρατήστε τα εισιτήριά σας γιατί θα έρθει κάποια έκπληξη στο μέλλον μετά από αυτό το αναπάντεχο. Θα ακούσουμε σε λίγο Bon Jovi, πρώτα David Bowie.

0: 99 Rainbow με Bon Jovi. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ινά? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
5: 89 Rainbow.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

89 Rainbow και Down Under, με προβλήματα στην κίνηση όσον αφορά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στην Εγνατία χαμηλές ταχύτητες καθ' όλο το μήκος της, όπως επίσης και στην Τσιμισκή αυτή την ώρα. Καρατάσου στην δυτική είσοδο της πόλης προς το κέντρο και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται, αλλά με καθυστερήσεις από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία, ενώ στο περιφερειακό το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με Rod Stewart. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βασιμετρήσεων της Ookla και της Open Signal και πες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
1: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Βελέα Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σε ένα λεπτό,

0: Τώρα θα είναι 4.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο είναι η τρίτη μας ώρα, τρίτο 60 λεπτό. Σε λίγο θα φέρω μετάλλικα πρώτα. Steve Winwood. Valerie παίζει τώρα δυνατά στον 89 Rainbow.

89 Rainbow και Smokey. Περισσότερα νέα για το Don't Look Back in Anger film των Oasis, ένα ντοκιμαντέρ για το reunion τους. Λοιπόν, ο διευθυντής του Festival Film Βενετίας λέει ότι τα αδέρφια των Gallagher θα βρίσκονται στην επίσημη πρεμιέρα, θυμίζω 9 Σεπτεμβρίου, επιλεκτικά σε κινηματογράφους παντού. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ που το περιμένει πολύς κόσμος. Τον πέτει τώρα Learning to Fly στον 89 Rainbow.

0: Satisfaction στον 89 Rainbow. Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψτε έναν κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
5: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
6: 89 Rainbow.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Στον 89 Rainbow με τους Aerosmith και το Dream On, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι δύσκολα στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας περίπου. Μεγάλη προσοχή εκεί, ok. Κατά τα άλλα, στο κέντρο μικρά προβλήματα και χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Τσιμισκή και στην Αγνατία στο ύψος περίπου της Καμάρας. Big Love, Fleetwood Mac, τώρα στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο φέρνω και Dark Necessities από Red Hot Chili Peppers.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Επικό και άκρος συναυλιακό στον 89 Rainbow Don't You από Simple Minds. Μιλώντας για συναυλίες, απευθύνομαι στους μουσικούς τουρίστες που ρωτούσατε για το συγκεκριμένο όνομα εδώ και καιρό βέβαια, αλλά να τις ημερομηνίες, εδώ τις έχουμε. Ο Teddy Swims μπορεί να μην έρχεται στην Ελλάδα, αλλά την άνοιξη του 27 χτυπάει στην Ευρώπη. Όσλο, Στοκχόλμη, Κοπενχάγη, Αμβούργο, Βερολίνο, Κολονία, Άμστερνταμ, Βιέννη, Παρίσι, Δουβλίνο, Μάντσεστερ, Λονδίνο. Θέλετε κι άλλα? Λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή μπορείτε να κλικάρετε για εισιτήρια. Τώρα ακούστε μαζί μου στη Λιντάν, Do It Again στον 89 Rainbow και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: 89 Rainbow.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα, τέταρτο 60 λεπτό και τελευταίο για σήμερα. Λοιπόν, σε λίγο φέρνω news.

Rainbow με Serenade από Steve Miller Band. Λοιπόν, το film που έχει να κάνει με το Faith Tour του George Michael επιτέλους θα προβληθεί για τους φίλους των Glam και του George Michael. Και όλα αυτά μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Επίσης θα έρθει και μια κυκλοφορία με 18 live τραγούδια από την καριέρα του George Michael με τους Wham και τη solo του καριέρα σαν έξτρα μουσική κυκλοφορία. Πάμε σε συμπληρέ τώρα.

0: 89 Rainbow με Scorpions. Φυσικά είστε συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο. Παίζει διαγωνισμός, πολύ cool. Διεκδικείτε ένα κλιματιστικό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ακούς τα Wicked Signals. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 69 43 80 80 89, εκείνη όμως τη στιγμή που θα την ακούσεις. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση το Σαββατοκύριακο και κούλαρε.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: 89 Rainbow.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Είναι ο Iggy Pop στον 89 Rainbow με το Passenger. Δύσκολα τα πράγματα στον περιφερειακό αυτή την ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Πολύ χαμηλές ταχύτητες εκεί, όπως επίσης και στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ύψος περίπου της Αγίας Σοφίας. Επίσης, η Καρατάσου με προβλήματα και η Λεωφόρος Νίκης με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στα ανατολικά, η Μίκη Θεοδωράκη με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Τούμπας περίπου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Don Henley, The Boys of Summer, σε ένα βροχερό απόγευμα για την Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα φέρω και Four Non Blondes, What's Up στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow, Anastasia Bermudi, Everything Burns στον 89 Rainbow, παρέα με τα καλύτερα πάντα. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας, στο καλοκαίρι του 26, εδώ, από τις 2 μέχρι και τις 6, ενώ ο Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Ένα τελευταίο από εμένα, Gary Moore, Walking By Myself, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής και φυσικά ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως και αν αποφασίσετε να το περάσετε. Τα λέμε από εβδομάδα, την Δευτέρα. Να είστε καλά!

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 89 Rainbow.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: 89 Rainbow, βροχερό απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 και σήμερα θα είμαστε παρέα για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και σήμερα διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Elvis Presley.

Maggie Riley, Every Time We Touch, στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα τα πράγματα, Παρασκευή απόγευμα και με βροχή στην περιφερειακή οδό και στα διορεύματα. Από το ύψος της Ευκαρπίας στο ρεύμα προς ανατολικά μέχρι το ύψος της Πηλαίας, πολλές καθυστερήσεις, όπως και στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Και το κέντρο υποφέρει αυτήν την ώρα με τη λεωφόρο Νίκη στα Κόκκινα, με κίνηση και η Τσιμισκή και η Εγνατία και η Μοναστηρίου και η Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο ακούμε Dire Straits και Sultans of Swing. Τώρα Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, στον 89 Rainbow.

0: Placebo, Every You, Every Me στον 89 Rainbow. Πιο πριν ακούσαμε και David Bowie, Lady Grinning Soul, ένας καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκαν οι Placebo και αποτέλεσε μάλιστα και μεγάλη επιρροή στην καριέρα τους. Ο Brian Molko, τον Placebo, θυμήθηκε μάλιστα και μία συμβουλή που τους είχε δώσει ο David Bowie. Μία συμβουλή που έδινε σε όλους τους φίλους και συνεργάτες του. Τους ρωτούσε πάντα αν νιώθουν άνετα με αυτό που κάνουν. Οι περισσότεροι απαντούσαν φυσικά ναι. Τότε εκείνος τους έλεγε: το κάνεις λάθος. Πρέπει να βγεις έξω από την ασφαλή σου περιοχή και να πάρεις ρίσκα. Και αυτό έκαναν οι Placebo. Πήραν πολλά ρίσκα στην καριέρα τους, αλλά όχι τόσα πολλά όσα ο David Bowie. Σε λίγο και πάλι μαζί με Coldplay, Paradise και περισσότερα αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Opus και Life is Life στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Η καλύτερη ταινία της εβδομάδας που έκανε πρεμιέρα χθες στις αίθουσες ξανά, και λέω ξανά γιατί πρόκειται για επανέκδοση, είναι μια κλασική χολιγουδιανή ταινία 75 ετών του 1951 που κέρδισε 6 Όσκαρ, έχει ένα λαμπερό cast, Elizabeth Taylor, Montgomery Clift και Sally Winters. Μια κλασική διασκευή στο μυθιστόρημα του Theodore Dreiser, μια αμερικανική τραγωδία. Ιστορία ενός νεαρού που θέλει να εξελιχθεί στην υψηλή κοινωνία, δουλεύει στο εργοστάσιο του πλούσιου θείου του και καταλήγει να ερωτευτεί δύο γυναίκες. Όπως κάθε Παρασκευή και Πέμπτη, έχουμε και σήμερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Λίγο αργότερα να είστε συντονισμένοι. Σε λίγο θα ακούσουμε Bon Jovi. Τώρα, Pretty Maids, Please Don't Leave Me.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89.Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89.Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.Rainbow.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα στη Δήμητρα, τον Βασίλη, την Ανθή, τον Στέφανο, τη Γιώτα, τη Χαρά. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089 αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Σε λίγο η απίθανη συνεργασία Aerosmith και Run DMC. Τώρα Hot Chocolate, You Sexy Thing στον 89 Rainbow.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 89 Rainbow.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί ως τις 10, σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Genesis.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, στον 89 Rainbow. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία κασέτα με πρόβες των Guns N' Roses από το 1986, 1η Ιανουαρίου του 1986 γράφει το αυτοκόλλητο επάνω στην κασέτα, που περιλαμβάνει μερικές από τις πρώτες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος, με τραγούδια που αργότερα μπήκαν στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Appetite for Destruction, όπως το Night Train, My Michelle και το Rocket Queen. Τώρα, πολλές καλησπέρες στην Τολεμαϊδα και σε εκείνο το φυσικό θεραπευτήριο όπου ο Δημήτρης, ο Ηρακλής, η Έρη, η Μαρία και η Ελένη εδώ και χρόνια ακούν φανατικά 89 Rainbow, μας γεμίζεται ενέργεια κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, λένε τα παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Σε λίγο ακούμε Deep Purple, Soldier of Fortune, τώρα Nirvana, The Man Who Sold the World, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Metallica και Nothing Else Matters στον 89 Rainbow. Θέλεις να ξεχωρίσεις τον κλάδο της μηχανοτρονικής και των τεχνικών επαγγελμάτων και να γίνεις εσύ ο επόμενος επιτυχημένος μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός ή τεχνικός ενελκυστήρων? Οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ και σου προσφέρουν διαζώσεις ή online εκπαίδευση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρακτική άσκηση σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, σε πολυεθνικές εταιρείες κλιματισμού και θέρμανσης, σε κορυφαίες εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σπουδές δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές και ενεργούς επαγγελματίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδική εκπαίδευση AI. Συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης στην ηλεκτροκίνηση, τα έξυπνα σπίτια, την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και άλλα. Αν θέλεις να γίνεις εσύ ο περιζήτητος επαγγελματίας του αύριο, κάλεσε σήμερα στο 2310 552406 ή κλείσε επίσκεψη στο www.ekalfa.gr.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: 89 Rainbow.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το Chicken Melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό Chicken Melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα Chicken Melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Queen και I Want to Break Free στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά, θερινό σινεμά αυτήν την εβδομάδα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το αγαπημένο Ναταλή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 που προβάλλει αυτήν την εβδομάδα την ιστορική κομεντή Το Δείπνο του Φράνκο, το Toy Story 5 αλλά και μερικά classics όπως το Dirty Dancing αλλά και το Before Sunrise. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα, οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση.

Imagine Dragons Believer στον 89 Rainbow. Η κλήρωση μας έγινε και για να δούμε ποιοι θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Ειρήνη Μουμόλη, Ραφαέλα Καραλή, Έλληνα Τσιταμίδου, Σιμεών Βασβάνης και Ευαγγελία Θεοδούλου κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Καλή προβολή σε όλους. Τώρα, ο σπουδαίος Billy Idol μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του για 40 χρόνια, τον συνθέτη και κιθαρίστα του Steve Stevens, άφησαν μαζί τα αποτυπώματα από τα χέρια τους στην λεωφόρο του Rock στο Hollywood. Σε λίγο, Rainbow Men on the Silver Mountain. Τώρα, Billy Idol, Eyes Without a Face, στον 89 Rainbow.

0: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 89 Rainbow.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: 89 Rainbow. Απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανασής Μωραΐτης, μαζί ως τις 10. Σε λίγο ακούμε Chris Isaac, τώρα Evanescence, Call Me When You're Sober.

Rolling Stones και Painted Black στον 89 Rainbow. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. 18 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Υγρασία περίπου στο 75%. Αν σκεφτεί κανείς χθες ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο χθες έδειχνε 30 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Σάββατο θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Ο καιρός φτιάχνει και πάλι, με υψηλές θερμοκρασίες από τη Δευτέρα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, χαρείτε τη δροσιά σήμερα. Σε λίγο Dan Wilson και Michael Jackson. Τώρα Class. Should I stay or should I go? Στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Eagles και Hotel California στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Και στην Καλιφόρνια και παντού, αυτό που κάνει ένα ταξίδι να ξεχωρίζει είναι η καλή παρέα. Και εμείς σας έχουμε έτοιμους. Rainbow on the go, ο αγαπημένος σας διαγωνισμός επέστρεψε για μία ακόμη τελευταία φορά. Έως τις 31 Ιουλίου μπορείτε και εσείς να δηλώσετε συμμετοχή στο Instagram του 89 Rainbow. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο camper για να ζήσει μια μοναδική εμπειρία κοντά στη θάλασσα, στο βουνό ή κάπου ενδιάμεσα. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow, ακολουθήστε το post που θα βρείτε καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Επιστρέφω σε λίγο με Foreigner και I Want to Know What Love Is στον 89 Rainbow.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Teddy Swims και Lose Control το ανακοίνωσε σήμερα μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο Μάρτιο και Απρίλιο του 2027, αφού διέπρεψε σε φεστιβάλ όπως το Coachella, το Bonnaroo, το Mad Cool. Έρχεται και στην Ευρώπη, τον περιμέναμε καιρό. Ξεκινά 2 Μαρτίου στο Όσλο της Νορβηγίας, τελειώνει 21 Απριλίου στο Λονδίνο. Κάποιος Έλληνας διοργανωτής να τον έχει υπόψη του.

River City People και California Dreaming στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στη Μελίνα, στον Άκη, στην Νάνση, στο Θωμά, στην Ειρήνη. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα έως τις 10 που θα είμαστε μαζί μέσω Viber στο 6943 808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο ακούμε ACDC, τώρα Cutting Crew.

0: Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου glow up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
0: Glow up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε και όλα τα τελευταία μουσικά και κινηματογραφικά νέα. Σε λίγο Green Day, τώρα Scorpions. Is there anybody there?

η Hello και Last Train to London στον 89 Rainbow. Ήταν μια άσχημη βραδιά η χθεσινή για τον John Bon Jovi. Στα πλαίσια της περιοδίας Forever Tour και στην 8η από τις 9 εμφανίσεις του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, αναγκάστηκε να σταματήσει την συναυλία αμέσως μετά την ερμηνεία του Leaving on a Prayer που με δυσκολία την έβγαλε. «Λυπάμαι πολύ», είπε, «πονάω πραγματικά και δεν παίρνετε το καλύτερο από εμένα». Και λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, είπε, «Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας, θα βρω μια λύση, κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα επαναπραγματοποιήσουμε τη συναυλία». Οι εκπρόσωποι του επιβεβαίωσαν ότι υπέφερε από ηγμωρίτιδα, έπαιξε περίπου 85 λεπτά από τις 2,5 ώρες που συνήθως διαρκεί η συναυλία τους. Θα ακούσουμε Bon Jovi σε λίγο, Runaway, τώρα U2 και Beautiful Day στον 89 Rainbow.

0: Καλέο και Way Down We Go στον 89 Rainbow. Ποιες είναι οι νούμερο ένα σειρές στον κόσμο μέσα από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες streaming? Στο Netflix νούμερο ένα είναι η γαλλική σειρά Elite Force, αστυνομική περιπέτεια με την ιστορία ενός αξιωματικού που λίγο πριν βγει από το σώμα πρέπει να φέρει πέρας μια αποστολή πολύ σημαντική. Στο HBO Max νούμερο 1 για μία ακόμη εβδομάδα η τρίτη σεζόν του House of the Dragons, δικαίως. Στο Disney Plus νούμερο 1 είναι μία σειρά κινουμένων σχεδίων, η Bluey. Όσοι έχουν παιδιά, ανήψια, εγγόνια, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η σκανδαλιάρα Bluey. Στο Paramount Plus το νέο western Yellowstone με τον Kevin Costner, ενώ στο Apple TV νούμερο 1 είναι το διστοπικό Σιλό με την Rebecca Ferguson. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με Eric Clapton και I Can Stand It στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Donna Summer Hot Stuff στον 89 Rainbow, που κάθε χρόνο είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στη ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Wicked Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα ακούσουμε Tina Turner, The Best. Τώρα Blondie, Call Me, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Ναι, να, να, να, από τους Βάγια Κοντίος στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, ακριβώς στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα, όπως αυτό. Red Hot Chili Peppers, Snow. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μέρος, θάλασσα, βουνό ή όπως σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού.

0: σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.